Άρτε σε, απαϊτακίστα τσάντα πέν. Το στήμα ψέρι και του είπα και σκέντ θες. Κάθε σαρ, άρτε σε, απαϊτακίστα τσάντα πέν. Το στήμα ψέρι και του είπα και σκέντ θες. Μητά